0: My name is Androniki Papakanasi.
1: Slowly.
0: My name is Androniki Papakanasi, and
1: Androniki Papakanasi.
0: Androniki.
1: Androniki.
0: Papakanasi.
1: Papakanasi.
0: And okay. I from Greece.
1: Okay.
0: And we are in Isola Deiba, the book seller. And I will read one passage from Kapitan Michalis.
1: Wow.
0: Which is written by Nikos Kazantzakis, a very, very famous and like important, significant author in Greece.
1: Thank you.
0: Okay. Ο ήλιος έγινε να βασιλέψει, έφευγε και στερνή τούτη μέρα του Μάρτη. Σε φτερό βοριαδάκι φυσούσε, το μεγάλο κάστρο κρύωνε. Οι μαγαζάτορες έτριβαν τα χέρια τους, καταχτυπιόντουσαν τα πόδια τους, έπιναν φασκόμηλο και άλλοι ρούμοι να ζεσταθούν. Πέρα η κορφή του Στρούμπουλα ήταν πασπαλισμένη χιόνι. Πιο πέρα τριγώνονταν ο ψιλορίτης, σκούρος, γαλάζος, και γυάλιζαν άσπρες χαταχυτές λουρίδες. Τα πετρωμένα χιόνια μέσα στις βαθιές απάνεμες λακκούβες. Μα ουρανός από πάνω στραφτάλιζε καθαρός, γυαλιστερό σαν ατσάλι. Ο καπετάν Μιχάλης είχε καρφωμένα τα μάτια του στο μεγάλο κούλε, φαρδί για το δεμένο πύργο, δεξάως μπαίνουμε στο λιμάνι. Με το μαρμαρένιο στο στήθος του φτερωτό λιοντάρι της Βενετιάς. Όλο το μεγάλο κάστρο ήταν τυχού γυρισμένο με άγρια πηγοδερμένα μπετένια που το είχαν χτίσει στον παλιό βενετσιάνικο καιρό οι χριστιανοί ραγιάδες και τα είχαν ποτίσει Βενετσάνοι, Τούρκοι, Ρωμιοί με το αίμα τους. Εδώ και εκεί αποκρατούσαν ακόμα, συνωμένοι πάνω τους, πότε οι πέτρινοι λιόντες της Βενετιάς που έφυγαν στα κρίφια τους το Ευαγγέλιο. Πότε οι τουρκικοί μπαλτάδες που καρφώθηκαν στις δάβγες την αματερή χινοπολιάτικη μέρα που οι Τούρκοι ύστερα από χρόνια και χρόνια ανέλπιδο τον μπλόκο πάτησαν το μεγάλο κάστρο. Τώρα ολούθε γκρεμόχορτα φυτρώνουν ανάμεσα στις ξεχαρβαλωμένες πέτρες, αγροσικές και τσουκνίδες και κάπαροι.
1: Questo è il festival, questo è l'Elba Book Festival, che amo.
0: Grazie mille.
1: Cari nicta.
0: Okay.
1: Calispera.
0: Buonanotte later.
1: Okay.
0: And you are? Sorry.
1: I am
0: Jonathan Rizzo.
1: Jonathan Rizzo from Halbar della Poesia. The name of program, radio program,
0: okay,
1: is Halbar to the Bar of Poem.
0: Okay.
1: Perfect. Poetry.
0: Very
1: poetry.
0: Nice. Thank
1: you. Wonderful.